0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ε, καλέ, ο.
1: Ε, καλέ,
0: σα. Ουρουκο, είμα.
1: Ουρουκο, είμαι ο Κοένι.
0: Οκ.
1: Yes, sir. Ε, γιο, μου φέρετε, τι μη είπα, το κοτό μου, ονισε, κοκολού, ναι, γενι, αδίβα, ονισα.
0: Οκ. Μα, σε, αλλά, γιε, λέ, κονσί. Ουνι μου, φιμπέρε, ήτου. Τάρα, ε, τάρα, είμαι, ου. Aquagenic urticaria, ohun lo loyin bo npe.